0: sola voce. 6023.
1: Το βραβείο δημοσιογραφίας Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια για το 2023 απονεμήθηκε σε σύμπραξη Ελλήνων, Γερμανών και Βρετανών δημοσιογράφων που διερεύνησαν τα γεγονότα γύρω από τη βύθιση του πλοίου Αντριάννα, το οποίο ανατράπηκε στις 14 Ιουνίου του 2023 στα ανοιχτά της Πύλου. Στο ναυάγιο έχασαν τη ζωή τους πάνω από 600 μετανάστες που είχαν αναχωρήσει από τη Λιβύη λίγες μέρες νωρίτερα.
2: Liberté d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertad d'expression.
5: Libertad d'expression.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: Ο τίτλος της βραβευθύσας δημοσιογραφικής έρευνας ήταν «Κάτω από το απρόσεκτο μάτι των απενεργοποιημένων καμερών των αρχών, πεθαίνοντας στα πιο σκοτεινά βάθη της Μεσογείου». Την έρευνα διεξήγαγε η ελληνική ομάδα ερευνητικής δημοσιογραφίας Solomon σε συνεργασία με τη γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση Forensis, τη γερμανική κρατική τηλεόραση ARD και τη βρετανική εφημερίδα Guardian. Μέσα από την έρευνά τους, οι δημοσιογράφοι αποκάλυψαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πιο πολύ νεκρό ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στη σύγχρονη ιστορία, ως αποτέλεσμα των ενεργειών της ελληνικής ακτοφυλακής. Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ανακολουθίες όσον αφορά την επίσημη εκδοχή που παρουσίασαν οι ελληνικές αρχές. Οι δημοσιογράφοι που συμμετείχαν στην έρευνα συνέλεξαν μαρτυρίες από περισσότερους από 20 επιζώντες του ναυαγίου, εξέτασαν δικαστικά έγγραφα και μίλησαν με πηγές από το λιμενικό σώμα. Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι δεν αξιοποιήθηκαν ευκαιρίες διάσωσης και ότι αγνοήθηκαν προτάσεις για παροχή βοήθειας. Ενώ οι μαρτυρίες των επιζώντων δείχνουν ότι αυτές που οδήγησαν τελικά στη βύθιση του αλλιευτικού σκάφους ήταν οι προσπάθειες της ελληνικής ακτοφυλακής να το ρημουλκίσει. Η ελληνική ακτοφυλακή αρνείται ότι έγινε απόπειρα ρημούλκησης. Η οργάνωση Forensis προχώρησε σε αναπαράσταση των όσων συνέβησαν τη μοιραία νύχτα του ναυαγίου, χρησιμοποιώντας ένα διαδραστικό τρισδιάστατο μοντέλο του Αντριάννα, δεδομένα από το ημερολόγιο της ακτοφυλακής, την κατάθεση του καπετάνιου του πλοίου, καθώς και πληροφορίες πτήσεων, δεδομένα θαλάσσιας κυκλοφορίας και δορυφορικές εικόνες. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης βίντεο από πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή, καθώς και άλλες πηγές. Παραλαμβάνοντας το βραβείο εκ μέρους της σύμπραξης, η Ηλιάνα Παπαγγελή από την ομάδα Solomon δήλωσε τα εξής. Ελπίζουμε ότι το βραβείο αυτό θα βοηθήσει να αναγνωριστούν οι επιζώντες και οι άνθρωποι που έχασαν συγγενείς και αγαπημένα τους πρόσωπα στο ναυάγιο και ότι οι θάνατοι αυτοί δεν θα περάσουν απαρατήρητοι και δεν θα μείνουν ατιμώρητοι. Κατά την τελετή απονομής του βραβείου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε τα εξής.
8: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της οικογένειας της Ντάφνε, στο πλευρό όσων αναζητούν την αλήθεια, στο πλευρό της δικαιοσύνης και της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Έχουμε ζητήσει να δοθούν απαντήσεις. Έχουμε διεξαγάγει έρευνες και έχουμε θεσπίσει νομοθεσία. Και θα συνεχίσουμε να νομοθετούμε για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη μας θα παραμείνει ένας χώρος όπου οι δημοσιογράφοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς φόβο, χωρίς παρενοχλήσεις, χωρίς βία, χωρίς δολοφονίες.
8: From violence, from murder.
1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένιμε φέτος το βραβείο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Στόχος του βραβείου είναι να αποτελέσει ένδειξη αναγνώρισης για σπουδαία έργα εμπεριστατωμένης δημοσιογραφίας που προωθούν τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βραβείο καθιερώθηκε προς τιμήν της Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια, της Μαλτέζας δημοσιογράφου, μπλόγκερ και ακτιβίστριας κατά της διαφθοράς που δολοφονήθηκε το 2017. Στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, η δημοσιογράφος είχε ερευνήσει διάφορες υποθέσεις που σχετίζονταν με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τις διασυνδέσεις μεταξύ της βιομηχανίας διαδικτυακού τζόγου και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και το πρόγραμμα της κυβέρνησης της Μάλτας, μέσω του οποίου ξένοι υπήκοοι μπορούν να αποκτήσουν την ηθαγένεια της χώρας εφόσον κάνουν επενδύσεις. Στα μέσα Οκτωβρίου του 2017, η Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια δολοφονήθηκε κοντά στο σπίτι της με βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό της. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.
2: Όποιες και αν είναι οι πολιτικές μας πεποιθήσεις, όλοι γνωρίζουμε πως αυτό το ιστορικό γεγονός, η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με καθολική ψηφοφορία, συνέβη σε μια κρίσιμη στιγμή για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Όλα τα κράτη-μέλη της αντιμετωπίζουν τρεις μεγάλες προκλήσεις: την ειρήνη, την ελευθερία και την ευημερία. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι προκλήσεις μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσα από την Ευρώπη. Αυτά ήταν τα λόγια της Σιμών Βέι το 1979, όταν ανέλαβε καθήκοντα ως η πρώτη πρόεδρος του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτόν τον ρόλο, συνέβαλε καθοριστικά στο να ιδρυωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως η φωνή που εκπροσωπεί όλους τους πολίτες. Η Σιμών Βέι υπερασπίστηκε με πάθος τη δημοκρατία, αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πίστευε βαθιά ότι η πραγματική δύναμη της Ευρώπης έγκυται στην ενότητά της. Πάνω από 40 χρόνια αργότερα, η παρακαταθήκη της είναι πιο ζωντανή από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις που δοκιμάζουν την ενότητά της. Πολιτικές εντάσεις, οικονομική αβεβαιότητα, συγκρούσεις κοντά στα σύνορά της, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως η επιδίωξη της ειρήνης, της ελευθερίας και της ευημερίας παραμένει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ιδανικών και της κοινής μας ταυτότητας. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, δηλαδή τις πρωτεργάτριες και τους πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την ξεχωριστή σειρά χωρίς να μιλήσουμε για μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα, τη Σιμών Βέι. Συχνά αποκαλείται η ιδρύτρια μητέρα της Ευρώπης, και όχι άδικα. Η κληρονομιά της ξεπερνά τον χώρο της πολιτικής, άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και παραμένει ένα φωτεινό παράδειγμα αντοχής και θάρρους. Η Σιμών Ζακόμπ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1927 στη Νίκαια της Γαλλίας, σε μια μη θρησκευόμενη εβραϊκή οικογένεια. Από μικρή ηλικία διακρίθηκε για την αγάπη της για τη μάθηση και την ισχυρή αίσθηση δικαιοσύνης που της μετέδωσαν οι γονείς της, ο Αντρέ και η Ιβόν. Ωστόσο, τα αθώα παιδικά της χρόνια διακόπηκαν βία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο

0: να ακούσει κανείς τις γυναίκες. Είναι πάντα μία τραγωδία. Είναι πάντα μία τραγωδία και θα είναι πάντα μία τραγωδία.
1: Η συμβολή της Σιμών Βέιγ δεν σταμάτησε εκεί. Το 1976 καθιέρωσε την απαγόρευση του καπνίσματος σε ορισμένους δημόσιους χώρους και έλαβε μέτρα που βελτίωσαν την υγειονομική περίθαλψη σε αγροτικές περιοχές.
0: Η Ευρώπη είναι η ελπίδα για πρόοδο.
1: Το 1979, όταν η Σιμών Βέιγ έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρώπη δεν είχε ακόμα γιατρέψει τις πληγές της από τον πόλεμο. Ήταν μια στιγμή με βαθύ συμβολισμό. Μια Γαλλίδα, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, που πίστευε στην ενότητα, αναλάμβανε την ηγεσία ενός δημοκρατικού θεσμού, που είχε ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή συνεργασία και να διασφαλίσει ότι η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Η Ευρώπη ξαναχτιζόταν και έψαχνε ένα νέο ορισμό για το τι σημαίνει να είναι μια ενωμένη Ήπειρος μετά από δεκαετίες διαίρεσης και καταστροφής. Η Σιμών Βέιγ δεν ήταν απλώς η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ήταν επίσης η πρώτη πρόεδρος που εξελέγει άμεσα από τους πολίτες και όχι από τα εθνικά κοινοβούλια, γεγονός που την έθεσε στο επίκεντρο αυτού του δημοκρατικού μετασχηματισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας της απονεμήθηκε το βραβείο Καρλομάγνου και έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα που έλαβε αυτή την υψηλή τιμή. Στη συνέχεια, έγινε αντιπρόεδρος και αργότερα πρόεδρος της Ομάδας των Φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαιώνοντας ξανά τη βαθιά της προσήλωση στο ευρωπαϊκό όραμα.
0: Κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνάει ότι μπορεί μια μέρα να γίνει ένας από τους καταπιεσμένους.
1: Το 1990, η Σιμών Βέιγ διορίστηκε στην Προσωρινή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γερμανική Επανένωση. Η προσωπική της ιστορία, ως επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γυναίκα της οποίας οι γονείς και ο αδελφός πέθαναν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, έφερε μοναδική αξία σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν αποφασισμένη να αγωνιστεί για την ευρωπαϊκή ενότητα, καθώς πίστευε ότι μια ενωμένη Ευρώπη ήταν το κλειδί για την αποφυγή ενός νέου παγκόσμιου πολέμου. Παρά το γεγονός ότι έχασε τόσα πολλά κατά τη διάρκεια του πολέμου, δεν ένιωθε καμία κακία εναντίον της Γερμανίας. Αντιθέτως, συμφωνούσε ότι η Γερμανική Επανένωση έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για πιο βαθιές σχέσεις ανάμεσα στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Η Επιτροπή για τη Γερμανική Επανένωση οδήγησε σε δύο διασκέψεις, μία για την πολιτική ένωση και μία για την οικονομική και νομισματική ένωση. Η δεύτερη κατέληξε στη Σύνοδο Κορυφής του Μάστριχτ στα τέλη του 1991 και στην υπογραφή της ομώνυμης συνθήκης, η οποία είναι και η ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπουδαία πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φωνή συνείδησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγωνίστρια κατά του αντισημιτισμού και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών. Τα μηνύματά της υπέρ των γυναικών και ενάντια στον αντισημιτισμό παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα, δήλωσε ο Αντώνιο Ταγιάννη, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Σιμών Βέιγ πέθανε στο σπίτι της στις 30 Ιουνίου του 2017, σε ηλικία 89 ετών. Μέχρι το τέλος, παρέμεινε αφοσιωμένη στον αγώνα για την ειρήνη, την ενότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχτισε γέφυρες για να ενώσει τις διάφορες πολιτικές φωνές, ιδεολογίες και χώρες και μέχρι σήμερα ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενότητα στην πολυμορφία». Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europol Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Banki odgrywają istotną rolę w naszym codziennym życiu. Powierzamy im swoje pieniądze, zaciągamy w nich pożyczki, gdy chcemy kupić mieszkanie lub dom i korzystamy z nich, by przelewać pieniądze. My liczymy na to, że banki, w których trzymamy nasze pieniądze, pomogą nam nimi zarządzać. A Unia polega na własnych bankach i powierza im konkretne zadania i cele do osiągnięcia. Pewnie obiła Ci się o uszy nazwa Europejski Bank Centralny, ale czy wiesz, jak jego decyzje wpływają na zasobność Twojego portfela? A czy wiesz, że istnieje również Europejski Bank Inwestycyjny, który ma inne zadania? Przyjrzyjmy się im bliżej. Po pierwsze, porozmawiajmy o lokalizacji. Europejski Bank Centralny, w skrócie EBC, ma siedzibę we Frankfurcie. Frankfurt jest najważniejszy.